ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
1: Μάθε να πετυχαίνεις τους στόχους σου. Τάιχ Βοντό, Άρης Τρίπολης, Βιλαρά 11.
2: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κλείσε από το σπίτι μου.
9: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι?
10: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
11: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξέγνιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
12: Πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα που και φέτος το πετρέλαιο είναι απλησίαστο?
13: Σου έχω τη λύση. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Ξύλα ξερά, καλοκομμένα σε τιμές σοκ.
12: Και από εξυπηρέτηση?
13: Η καλύτερη.
12: Τα φέρνει συσκευασμένα και τα τοποθετεί όπου θέλεις. Στο μπαλκόνι σου, στο υπόγειό σου, στην ταράτσα σου.
13: Ακόμα και στο σαλόνι σου. Καθαρές δουλειές.
14: Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Διαθέτουμε ξύλα ελιά δρύς πουρνάρι 107 ευρώ το κυβικό ή 160 ευρώ ο τόνος, ξύλα ανάμεικτα 80 ευρώ το κυβικό ή 120 ευρώ ο τόνος. Δωρεάν η μεταφορά και το προσάναμα. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός στην Τραπεζοντή Σπάρτης. Τηλέφωνο 27310 36 197 και στο www.synadinospanagiotis.gr.
15: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
16: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
17: Viva FM 106,1.

0: 90,1. Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση, νέα εμπειρία, κορυφαία ποιότητα.
1: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
2: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
3: Φουλ.
2: Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
4: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
7: Ιδιωτικό κταίο Καλαμαράς.
8: Το νέο κταίο της πόλης μας, δίπλα σας.
7: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
8: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
7: Ιδιωτικό κταίο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
8: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
7: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
7: Ιδιωτικό κταίο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
10: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. 3ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
11: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφή Ριγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
13: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
14: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
15: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
14: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
15: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
14: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710 22 18 18.
16: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.

0: Αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
2: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
1: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
2: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
1: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
2: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
1: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
2: Τηλέφωνο 2710 237014.
1: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
2: Μπουρνάς, από το 1980.
1: Ένα όνομα,
2: μία υπογραφή.
3: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση ΩΕ, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Κλάρκ και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση ΩΕ. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση ΩΕ, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
4: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
5: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
4: Σελήν Σπα και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
5: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
4: Σελήν, ομορφιά.
6: Back to the plan στο Κόσμο Sport Τρίπολης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Sport Τρίπολης θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμοσπορτ Τρίπολης, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Κόσμοσπορτ.
7: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Και επειδή η κυνηγετική περίοδος μόλις ξεκίνησε, στηρίξτε τους τετράποδους συνεργάτες σας με τη νέα σκυλοτροφή ενέργειας με χοιρινό, ιδανική για μέγιστη αντοχή και κορυφαίες επιδόσεις. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρίτων 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
8: Είκοσι επτά δέκα, 23 38 31, Diva FM 106.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά

0: 6,1.
1: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Ασυστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
5: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Σπυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710 227 494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
6: Κλείσε από το σπίτι μου.
7: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
8: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
9: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
10: Τα Εκβοντό Άρης Τρίπολης. Πειθαρχία και αυτοάμυνα. Βιλαρά 11.
11: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
7: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
11: Ναι, λουκουμάδες.
7: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
11: Και ποια η διαφορά?
7: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
11: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
7: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
11: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
7: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
12: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
13: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
14: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
13: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
14: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
13: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
14: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού.
13: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
14: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
15: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 23 38 31. Diva FM στους 106,1.

Numero 1. Numero 1.

0: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
1: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
2: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονο χώρο ιδιωτική στάθμευση, μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
3: Πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα που και φέτος το πετρέλαιο είναι απλησίαστο?
4: Σου έχω τη λύση. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Ξύλα ξερά, καλοκομμένα σε τιμές σοκ.
3: Και από εξυπηρέτηση?
4: Η καλύτερη.
3: Τα φέρνει συσκευασμένα και τα τοποθετεί όπου θέλεις? Στο μπαλκόνι σου, στο υπόγειό σου, στην ταράτσα σου.
4: Ακόμα και στο σαλόνι σου. Καθαρές δουλειές.
5: Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Διαθέτουμε ξύλα ελιά δρύς πουρνάρι 107 ευρώ το κυβικό ή 160 ευρώ ο τόνος, ξύλα ανάμεικτα 80 ευρώ το κυβικό ή 120 ευρώ ο τόνος. Δωρεάν η μεταφορά και το προσάναμα. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός στην Τραπεζοντή Σπάρτης. Τηλέφωνο 27310-36197 και στο www.synadeinospanagiotis.gr.
6: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
6: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
7: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
6: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
8: Δομικά υλικά ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
10: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
11: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
10: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
11: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
10: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
11: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
10: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
10: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Ο ήλιος είναι σύμμαχος, το νερό πηγή ζωής και οι τέντες η προστασία του σπιτιού σας. Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
13: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρής.
12: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
12: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
13: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρής.
12: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
13: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρής.
14: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-236080.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με παομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη, πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
8: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Και επειδή η κυνηγετική περίοδος μόλις ξεκίνησε, στηρίξτε τους τετράποδους συνεργάτες σας με τη νέα σκυλοτροφή ενέργειας με χοιρινό, ιδανική για μέγιστη αντοχή και κορυφαίες επιδόσεις. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρή των 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
9: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
10: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
3: Diva FM 106,1 2710-2338-38.

0: Για δυνατό σώμα και πνεύμα, τα εκβοντό Αριστρίπολης. Βιλαρά 11.
1: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή η κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
2: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
1: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
2: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
1: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
2: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
1: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
2: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
3: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
4: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
3: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της χυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
4: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
3: Celine. Ομορφιά.
5: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
6: Μπουρνάς. Πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
5: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
6: Συνθετική χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
5: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
6: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
5: Μπουρνάς. Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
6: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
5: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
6: Μπουρνάς, από το 1980.
5: Ένα όνομα,
6: μία υπογραφή.
7: Κλείσε από το σπίτι μου.
8: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
9: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
3: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
10: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
11: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
10: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
11: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
10: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
11: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
10: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
10: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
13: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
12: Ναι, λουκουμάδες.
13: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
12: Και ποια η διαφορά?
13: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
12: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
13: Ναι, είναι στην Πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
12: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
13: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
0: Diva FM 106,3.

0: 1,1.
1: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
2: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
3: Πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα που και φέτος το πετρέλαιο είναι απλησίαστο?
4: Σου έχω τη λύση. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Ξύλα ξερά, καλοκομμένα, σε τιμές σοκ.
3: Και από εξυπηρέτηση?
4: Η καλύτερη.
3: Τα φέρνει συσκευασμένα και τα τοποθετεί όπου θέλεις? Στο μπαλκόνι σου, στο υπόγειό σου, στην ταράτσα σου.
4: Ακόμα και στο σαλόνι σου. Καθαρές δουλειές.
5: Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Διαθέτουμε ξύλα ελιά αδρής πουρνάρι 107 ευρώ το κυβικό ή 160 ευρώ ο τόνος, ξύλα ανάμεικτα 80 ευρώ το κυβικό ή 120 ευρώ ο τόνος. Δωρεάν η μεταφορά και το προσάναμα. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός στην Τραπεζοντή Σπάρτης. Τηλέφωνο 27310-36197 και στο www.synadinospanagiotis.gr.
6: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
8: Το σπίτι μας αξίζει την καλύτερη προστασία.
9: Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
8: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
9: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
9: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
8: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
9: Παπαφλέσσα 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
8: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρύς.
10: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
11: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 1000 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο Go Ex πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmosport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmosport.
0: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 27 10 22 48 04. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
12: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
13: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
12: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
13: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
12: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
13: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 27 10 22 18 18.
14: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 23 38 31. Diva FM στους 106,1.

0: Τον 6,1.
1: Νούμερο 1.
2: Με στα χαράματα.
3: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και

0: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710 2303 31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
1: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. 3ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας. Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία? Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονο χώρο ιδιωτική στάθμευση μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
2: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
3: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710 227 494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
4: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 235 655 και 6972 053 938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
5: Νίκησε τους φόβους σου. Τα Εκβοντό Άρης Τρίπολης. Βιλαρά 11.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Αρκαδία.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
8: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 233 833.

0: ακόμα ένα.
1: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
2: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
1: Ναι, λουκουμάδες.
2: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
1: Και ποια η διαφορά?
2: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
1: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
2: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
1: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
2: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
3: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Και επειδή η κυνηγετική περίοδος μόλις ξεκίνησε, στηρίξτε τους τετράποδους συνεργάτες σας με τη νέα σκυλοτροφή ενέργειας με χοιρινό, ιδανική για μέγιστη αντοχή και κορυφαίες επιδόσεις. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρίτων 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
4: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
5: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
4: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
5: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
4: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
5: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού.
4: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
5: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
6: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα? Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Παπαναστασίου 18, Τρίπολη, 2710-2357-57.
11: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
12: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
11: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
12: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
11: Celine. Ομορφιά.
13: Κλείσε από το σπίτι μου.
14: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
15: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
11: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
16: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
17: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
16: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
17: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
16: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
17: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
16: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
17: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-222125.
16: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
13: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.
18: Στους 106,1.
13: Το δικό σου ραδιόφωνο.
19: Diva, Diva. Ladies and gentlemen, this is a story of love.
20: It's the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
21: Ο Ανδρέας Τζανάκος παίζει με τον έρωτα και τις νότες.
22: Με τον έρωτα και τις νότες.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανάκος. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες.

0: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα που και φέτος το πετρέλαιο είναι απλησίαστο.
7: Σου έχω τη λύση. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Ξύλα ξερά, καλοκομμένα σε τιμές σοκ.
6: Και από εξυπηρέτηση,
7: η καλύτερη.
6: Τα φέρνει συσκευασμένα και τα τοποθετεί όπου θέλεις. Στο μπαλκόνι σου, στο υπόγειό σου, στην ταράτσα σου.
7: Ακόμα και στο σαλόνι σου. Καθαρές δουλειές.
8: Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Διαθέτουμε ξύλα ελιά αδρής πουρνάρι 107 ευρώ το κυβικό ή 160 ευρώ ο τόνος, ξύλα ανάμεικτα 80 ευρώ το κυβικό ή 120 ευρώ ο τόνος. Δωρεάν η μεταφορά και το προσάναμα. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός στην Τραπεζοντή Σπάρτης. Τηλέφωνο 27310-36197 και στο www.synadinospanagiotis.gr.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
11: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
12: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
13: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
12: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
13: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
12: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
13: Κεντρική Πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
14: Diva FM 106,1 2710 23 38 30.

0: Για να βγαίνεις πάντα νικητής, Τάικ Βοντό Άρης Τρίπολης. Βιλαρά 11.
1: Η ομορφιά είναι εντός μας. Και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
2: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
1: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
2: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
1: Celine. Ομορφιά.
3: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
4: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
3: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
4: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
3: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
4: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
3: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
4: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
3: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
4: Μπουρνάς, από το 1980.
3: Ένα όνομα,
4: μία υπογραφή.
5: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Λόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
6: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
7: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
8: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
9: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
10: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
11: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
12: Diva FM 106,1.
13: Welcome to
14: Diva. Ακούτε μόνο επιτυχίες.
13: In the mix.
15: In the mix.
16: Diva. 106,1.
17: Your favorite DJ in the mix.

0: μυρίζεις, παιδάκι μου.
1: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
0: Ναι, λουκουμάδες.
1: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
0: Και ποια η διαφορά?
1: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
0: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
1: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
0: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
1: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
2: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένας σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης, μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
4: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
3: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
4: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
4: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
3: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
6: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
5: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
6: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
5: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
6: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
5: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
6: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
7: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Κλείσε από το σπίτι μου.
9: Αφού εγώ είμαι εδώ, πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
10: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
11: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
2: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
12: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
14: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Παπαναστασίου 18, Τρίπολη, 2710 23 57 57.

0: 96,1.
1: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
2: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Και επειδή η κυνηγετική περίοδος μόλις ξεκίνησε, στηρίξτε τους τετράποδους συνεργάτες σας με τη νέα σκυλοτροφή ενέργειας με χοιρινό, ιδανική για μέγιστη αντοχή και κορυφαίες επιδόσεις. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρίτων 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
3: Για να νιώθεις ασφάλεια και αυτοπεποίθηση, Taekwondo Άρης Τρίπολης, Βιλαρά 11.
4: Πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα που και φέτος το πετρέλαιο είναι απλησίαστο?
5: Σου έχω τη λύση. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Ξύλα ξερά, καλοκομμένα σε τιμές σοκ.
4: Και από εξυπηρέτηση?
5: Η καλύτερη.
4: Τα φέρνεις συσκευασμένα και τα τοποθετεί όπου θέλεις? Στο μπαλκόνι σου, στο υπόγειό σου, στην ταράτσα σου.
5: Ακόμα και στο σαλόνι σου. Καθαρές δουλειές.
6: Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Διαθέτουμε ξύλα ελιά αδρής πουρνάρι 107 ευρώ το κυβικό ή 160 ευρώ ο τόνος, ξύλα ανάμεικτα 80 ευρώ το κυβικό ή 120 ευρώ ο τόνος. Δωρεάν η μεταφορά και το προσάναμα. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός στην Τραπεζοντή Σπάρτης. Τηλέφωνο 27310 36 197 και στο www.synadinospanagiotis.gr.
7: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
8: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
7: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
8: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια. Κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος. Κοσμήματα Λόρο. Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά. Μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια Κόσμημα και στιγμές.
11: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
12: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
11: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
12: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
11: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
12: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710 22 18 18.
13: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710 23 38 31. Diva FM στους 106,1.
14: Στους 106,1.
13: Το δικό σου ραδιόφωνο.
15: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
16: Και όλοι συντονίζονται.
15: Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος.

σώμα μου βιασμένο, ίσως ήσουν η μία. Όμως επιμένω, θα μπορούσες να με κάνεις να ανασένω και όχι να πεθαίνω.

0: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology, η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
1: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
2: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
3: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
4: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
5: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
4: Σελήν Σπα και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της χυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
5: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
4: Σελήν, ομορφιά.
6: Viva FM 106,1.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Ένα.
1: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
2: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
1: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
2: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
1: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά στην Τρίπολη.
2: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
1: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
1: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Κλείσε από το σπίτι μου.
8: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι.
9: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά.
10: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
11: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-2303-31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
12: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο. Μπερδευτήκατε. Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
13: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
12: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
13: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
12: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
13: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού.
12: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
13: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
4: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
0: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.
7: Το Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου.

0: Το Κοσμοσπορτ Τρίπολης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κοσμοσπορτ Τρίπολης θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κοσμοσπορτ Τρίπολης, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Κοσμοσπορτ.
1: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
2: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
5: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου!
6: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις!
5: Ναι, λουκουμάδες!
6: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες! Λουκουμάδες Αρκαδίας!
5: Και ποια η διαφορά!
6: Ποια η διαφορά, λέει! Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά! Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα! Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες! Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό!
5: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά!
6: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι!
5: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
6: Όχι και ποτέ! Σε πάω τώρα!
7: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
7: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
8: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
7: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
9: Diva. Μόνο για ερωτευμένους.

0: FM
1: 100,1. Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα που και φέτος το πετρέλαιο είναι απλησίαστο?
3: Σου έχω τη λύση. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Ξύλα ξερά, καλοκομμένα σε τιμές σοκ.
2: Και από εξυπηρέτηση?
3: Η καλύτερη.
2: Τα φέρνεις συσκευασμένα και τα τοποθετεί όπου θέλεις? Στο μπαλκόνι σου, στο υπόγειό σου, στην ταράτσα σου.
3: Ακόμα και στο σαλόνι σου. Καθαρές δουλειές.
4: Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Διαθέτουμε ξύλα ελιά δρύς πουρνάρι 107 ευρώ το κυβικό ή 160 ευρώ ο τόνος, ξύλα ανάμεικτα 80 ευρώ το κυβικό ή 120 ευρώ ο τόνος. Δωρεάν η μεταφορά και το προσάναμα. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός στην Τραπεζοντή Σπάρτης. Τηλέφωνο 27310 36 197 και στο www.synadeinospanagiotis.gr.
5: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Και επειδή η κυνηγετική περίοδος μόλις ξεκίνησε, στηρίξτε τους τετράποδους συνεργάτες σας με τη νέα σκυλοτροφή ενέργειας με χοιρινό, ιδανική για μέγιστη αντοχή και κορυφαίες επιδόσεις. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρίτων 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
6: Τα Εκβοντό Άρης Τρίπολης. Πειθαρχία και αυτοάμυνα. Βιλαρά 11.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233-831.
12: Ladies and gentlemen, this is a story of love.
13: It's the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
14: Ο Ανδρέας Τζανάκος.
15: Παίζει
14: με τον έρωτα και τις νότες.
15: Με τον έρωτα και τις νότες.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανάκος.
2: Ο Ανδρέας Τζανάκος.
1: Παίζει με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα.

0: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
1: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
0: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
1: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 241 446.
0: Celine. Ομορφιά.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
4: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
5: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
6: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
7: Κλείσε από το σπίτι μου.
8: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
9: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
0: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
10: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
11: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
10: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
11: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
10: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
11: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
10: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
11: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
12: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης.
2: υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου PVC, Αναστάσιος Παγκράτης, τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες, πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις, στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης, 3ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710 22 14 16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: 96,1.
1: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
3: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
2: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
3: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά στην Τρίπολη.
3: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
2: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-222125.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Αρκαδία.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
7: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
6: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
7: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
6: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
7: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
6: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
7: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
6: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
7: Μπουρνάς, από το 1980.
6: Ένα όνομα,
7: μία υπογραφή.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
12: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας. Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
13: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
0: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
8: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
0: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
8: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
0: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710 22 18 18.
13: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.
14: Welcome to Diva.
15: Ακούτε μόνο επιτυχίες.
14: In the mix.
16: In the mix.
17: Diva 106,1.
18: Your favorite DJ in the mix.

0: 106,1.
1: Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

0: Για δυνατό σώμα και πνεύμα, Taekwondo Aris Tripolis. Βιλαρά 11.
1: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-2303-31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
2: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Και επειδή η κυνηγετική περίοδος μόλις ξεκίνησε, στηρίξτε τους τετράποδους συνεργάτες σας με τη νέα σκυλοτροφή ενέργειας με χοιρινό, ιδανική για μέγιστη αντοχή και κορυφαίες επιδόσεις. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρίτων 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
3: Πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα που και φέτος το πετρέλαιο είναι απλησίαστο?
4: Σου έχω τη λύση. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Ξύλα ξερά, καλοκομμένα, σε τιμές σοκ.
3: Και από εξυπηρέτηση?
4: Η καλύτερη.
3: Τα φέρνει συσκευασμένα και τα τοποθετεί όπου θέλεις. Στο μπαλκόνι σου, στο υπόγειό σου, στην ταράτσα σου.
4: Ακόμα και στο σαλόνι σου. Καθαρές δουλειές.
5: Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Διαθέτουμε ξύλα, ελιά αδρής, πουρνάρι, 107 ευρώ το κυβικό ή 160 ευρώ ο τόνος, ξύλα ανάμεικτα, 80 ευρώ το κυβικό ή 120 ευρώ ο τόνος. Δωρεάν η μεταφορά και το προσάναμα. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός στην Τραπεζοντή Σπάρτης. Τηλέφωνο 27310-36197 και στο www.synadinospanagiotis.gr.
6: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
7: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
6: Ναι, λουκουμάδες.
7: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
6: Και ποια η διαφορά?
7: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
6: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
7: Ναι, είναι στην Πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
6: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
7: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
8: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
9: Το σπίτι μας αξίζει την καλύτερη προστασία.
10: Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
9: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρής.
10: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
10: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
9: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρής.
10: Παπαφλέσσα 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
9: Λόγω ποιότητας και τιμής, Τέντες Μακρής.
11: Diva. Τραγούδια που ερωτεύεσαι.

0: Τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού, εγώ ήρθα εδώ για να μείνω.
2: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
3: Μόνο για ερωτευμένους.
1: Εννοείται.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Εννοείται.
0: Νούμερο 1.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

0: 6,1.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
5: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
4: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
5: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
5: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
4: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Η ομορφιά είναι εντός μας. Και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
7: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
6: Σελήν Σπα και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
7: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
6: Σελήν, ομορφιά.
8: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
11: Φουλ.
10: Όλα είναι τέλεια.
11: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
12: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Παπαναστασίου 18, Τρίπολη, 2710-2357-57.
15: Κλείσε από το σπίτι μου.
16: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
17: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
6: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
18: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιπ. Όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-2248-04. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
19: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1.
0: Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.
19: Στους 106,1.
0: Το δικό σου ραδιόφωνο.
20: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
21: Και όλοι συντονίζονται.

0: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί. Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένας σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
1: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Σπυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
3: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
4: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
5: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
4: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
5: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
4: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
5: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού.
4: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
5: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
6: Νίκησε τους φόβους σου. Τα Εκβοντό Άρης Τρίπολης. Βιλαρά 11.
7: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και επιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 1000 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο Go Ex πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmosport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmosport.
2: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
9: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
2: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
9: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
2: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
9: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 27 10 22 18 18.
10: Diva. Μόνο για ερωτευμένους.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 99,1.
1: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
2: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικό σχεδιασμό και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την Ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
3: Πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα που και φέτος το πετρέλαιο είναι απλησίαστο?
4: Σου έχω τη λύση. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Ξύλα ξερά, καλοκομμένα σε τιμές σοκ.
3: Και από εξυπηρέτηση?
4: Η καλύτερη.
3: Τα φέρνεις συσκευασμένα και τα τοποθετεί όπου θέλεις? Στο μπαλκόνι σου, στο υπόγειό σου, στην ταράτσα σου?
4: Ακόμα και στο σαλόνι σου. Καθαρές δουλειές.
5: Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Διαθέτουμε ξύλα ελιά αδρής πουρνάρι 107 ευρώ το κυβικό ή 160 ευρώ ο τόνος, ξύλα ανάμεικτα 80 ευρώ το κυβικό ή 120 ευρώ ο τόνος. Δωρεάν η μεταφορά και το προσάναμα. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός στην Τραπεζοντή Σπάρτης. Τηλέφωνο 27310-36197 και στο www.synadinospanagiotis.gr.
6: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
8: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση ΩΕ, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση ΩΕ. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση ΩΕ, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
9: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
10: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
9: Ναι, λουκουμάδες.
10: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
9: Και ποια η διαφορά?
10: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
9: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
10: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
9: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
10: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
11: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Και επειδή η κυνηγετική περίοδος μόλις ξεκίνησε, στηρίξτε τους τετράποδους συνεργάτες σας με τη νέα σκυλοτροφή ενέργειας με χοιρινό, ιδανική για μέγιστη αντοχή και κορυφαίες επιδόσεις. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρή των 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
12: Η ομορφιά είναι εντός μας. Και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
0: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
13: Σελήν Σπα και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
0: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 241 446.
13: Σελήν, ομορφιά.
14: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
15: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
14: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
15: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
14: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά στην Τρίπολη.
15: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
14: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
15: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710 22 21 25.
14: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
17: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
16: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
17: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
18: Diva FM 106,1.
19: Μπουρλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου.

in the mix. Περισσότερη μουσική από το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης σε λίγο.

0: Για να βγαίνεις πάντα νικητής, Taekwondo Άρης Τρίπολης. Βιλαρά 11.
1: Back to the plan στο Cosmosport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmosport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmosport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmosport.
2: Κλείσε από το σπίτι μου.
3: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι.
4: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά.
5: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2224 24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
6: Ο ήλιος είναι σύμμαχος, το νερό πηγή ζωής και οι τέντες η προστασία του σπιτιού σας. Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
7: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
6: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλα ρουστόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
6: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
7: Συστήματα τεντών, εσωτερική σκίαση και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
6: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 236080.
7: Λόγω ποιότητας και τιμής, Τέντες Μακρύς.
8: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710 2214 16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: 6,1.
1: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
2: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρε Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710 224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
3: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
4: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710 227 494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
5: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
6: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
5: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
6: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
5: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
6: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
5: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
6: Τηλέφωνο 2710 237014.
5: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
6: Μπουρνάς από το 1980.
5: Ένα όνομα,
6: μία υπογραφή.
7: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
8: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
7: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
8: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
7: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
8: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
7: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710 22 21 25.
7: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
10: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει αξία που διαρκεί.
0: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
11: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
0: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
11: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 241 446.
0: Celine. Ομορφιά.
12: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.
13: It's the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
14: Ο Ανδρέας Τζανάκος.
15: Παίζει με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM. Diva.
1: Ο Ανδρέας Τζανάκος. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.

0: μυρίζεις, παιδάκι μου.
1: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
0: Ναι, λουκουμάδες.
1: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
0: Και ποια η διαφορά?
1: Ποια η διαφορά, λέει. Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
0: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
1: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
0: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
1: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
2: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
3: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
2: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
3: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
2: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
3: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
4: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
5: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
8: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
9: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
8: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
9: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
8: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
9: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού.
8: Καλαβρί των 11 στην Τρίπολη.
9: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
10: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
11: Diva. Τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: 1,1.
1: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-2303-31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
2: Δομικά υλικά ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. 3ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Σελήν Σπα.
4: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
3: Σελήν Σπα και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
4: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
3: Σελήν. Ομορφιά.
5: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Και επειδή η κυνηγετική περίοδος μόλις ξεκίνησε, στηρίξτε τους τετράποδους συνεργάτες σας με τη νέα σκυλοτροφή ενέργειας με χοιρινό, ιδανική για μέγιστη αντοχή και κορυφαίες επιδόσεις. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρή των 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
6: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονο χώρο ιδιωτική στάθμευση μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
7: Λύση από το σπίτι μου.
8: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι.
9: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά.
3: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξέγνιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
10: DVFM 106,1.

one, number one in the mix. Περισσότερη μουσική από το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης σε λίγο.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

Μπουρλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

106,1. Μπουρλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανακ. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: O Ανδρέας Τζανακός. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.

Σε κοιτάω, στο κενό σου θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλείνω.